0: Και... Και είμαι γέμα.
1: Λέκα!
0: Να μην τίποτα. Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ! Αβίτ!